μπόρεσες να αγαπήσεις αυτό το γιο που θα με σκότωνε. Να αγαπήσεις αυτό το γιο που θα με σκότωνε. Να αγαπήσεις αυτό το γιο.

0: Εσείς που τα αποφασίζετε όλα από τόσο μακριά, ξέρετε πόσο ταλαιπωρεί τη σάρκα, πόσο δύσκολο είναι να βλέπει κανείς τον εαυτό του να γερνάει. Θεοί, εσείς που τα αποφασίζετε όλα, σε τι χρησιμεύουμε?
1: Vous venez d'entendre la mythologie grecque. La suite dans notre prochain épisode.
2: IDFM Radio, le média valdoisien.